0: άλλος. Τα χέρια ψηλά, θέλω να τα βλέπω.
1: Τάχω.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Πέσε κάτω.
1: Okay.
0: Είσαι μάγκας ρε, είσαι μάγκας.
1: Είμαι.
0: Έχεις κλέψει μια τράπεζα.
1: Γαμώ.
0: Έχεις μπει στην εφορία, θες να την κάψεις.
1: Και ακόμα.
0: Πώς την έχεις δει ρε. Είσαι πιο μάγκας από μας.
1: Σου έρχεται.
2: Μόλις απόπλησα κύριε μπάτσε. Τώρα στη θέση που καθόμουν να μπάτσε κάτσε. Βάλε τα χέρια σου ψηλά, τα παντελόνια κάτω.
1: Για πες μου τώρα πως αισθάνεσαι να σου ψάχνουν τον πάτο.

0: Το καλύτερο. Πού θες να πάμε? Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε για κανένα καφεδάκι, τα δυο μας. Πάμε να δούμε καμιά βιτρίνα. Ξέρεις τώρα.
0: Ναι, ξέρω. Άσε μωρό μου. Πήγαινε μόνος σου. Εγώ ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

Kurum aldın. Elta Kurier. Elta Kurier. İparatosit sapostalysas. Sos. Έχει προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ 9 και 17 στη διεύθυνση Παλιού Κατράμιου.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Μπράβο ρε παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλώς τα μας στο VIP σκυλάδικο. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, μωρό μου, Ντοντάκι. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Θέλουμε να σας κάνουμε να τραγουδήσετε κι εσείς, να χορέψετε κι εσείς, να χορέψουμε κι εμείς. Λοιπόν, δεν το παίζει η ορχήστρα αυτό. Να σου πω ένα παρόμοιο. Τσιτσόπουλος.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

ξέρεις τι θέλεις, γι' αυτό και με παιδεύεις, θυμώνεις, ζηλεύεις με το παραμικρό.